0: Καλησπέρα στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλεκτρά Γκάρτη. Φτάσαμε στις τελευταίες μέρες του Μαΐου και όπως κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή στην Ουγγαρία γιορτάζουμε τα παιδιά. Με αφορμή αυτό, σήμερα θα ακούσετε μύθους Εσόπου σε ερμηνεία της θεατρικής ομάδας Αμφιθέατρο και τραγούδια από τον δίσκο από την εποχή των παραμυθιών των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.
1: Το όνομά μου είναι Έσοπος και λέω παραμύθια για να διδάξω στα

0: μάτια μας θερμά χειροκροτήστε.
1: Οι μύθοι του Εσώπου δεν είναι απλώς μικρές ιστορίες με ζώα. Είναι καθρέφτες της ανθρώπινης φύσης. Μέσα από την Αλεπού, το Λιοντάρι, τον Γάιδαρο και το Μυρμήγκι κρύβονται σοφίες που ταξίδεψαν μέσα στους αιώνες επειδή ο Έσωπος σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει τους μύθους που κυκλοφορούσαν στην εποχή του ως εργαλεία για την εκπαίδευση των συνανθρώπων του. Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε μαγικές, λυρικές διασκευές των κλασικών μύθων γεμάτες φαντασία, χρώμα και καρδιά. Γιατί κάθε μικρή ιστορία έχει ένα μεγάλο δίδαγμα.
2: Ένα κοράκι μια φορά στο δάσος τριγυρνούσε και έψαχνε κάτι να φάει, γιατί πολύ πεινούσε. Ήταν τόσο τυχερό που βρήκε αμέσως κάτι φρέσκο τυρί, λαχταριστό, ένα χοντρό κομμάτι.
3: Πω, πω, αυτό είναι φαγητό, σίγουρα θα χορτάσω. Φαράσω εγώ στο δέντρο αυτό και θα το απολαύσω. Σιγά μην πω στη φορέα που όλοι θα με ζηλεύουν, με ρίβιο θα μου ζητάν, όλα θα ζητιανεύουν.
2: Παίρνει στο στόμα το τυρί και στο κλαδί πετά. Νομίζεις είναι έτοιμος, μόνος του να το φάει. Όμως εκείνη τη στιγμή μια Αλεπού περνάει, μυρίζει το φρέσκο το τυρί και θέλει να το φάει. Σηκώνει ψηλά τα μάτια της και βλέπει το κοράκι. Βλέπει μέσα στο στόμα του το φρέσκο το τυράκι. Φτερά δεν έχει να πετάει να φτάσει στο κλαδάκι. Πρέπει λοιπόν με πονηριά να πάρει το φαγάκι.
3: Πω, για δες ποιος είναι εδώ, ένα όμορφο πουλάκι. Ποτέ μου τέτοια όμορφια δεν βρήκα σε κοράκι. Κοιτάξτε κόσμε, χρώματα, κοίτα φτερά, δες μάτια. Για γίνα λίγο να σε δω. Εσύ είσαι για παλάτια. Μίλα μου, πες μου κάτι την ακούσω τη φωνή σου. Νιώθω πως θα είναι όμορφη όπως και το κορμί σου. Εκτός αν δεν έχεις φωνή, είσαι μουγκός καημένο. Α, δεν γίνεται να σε βασιλιάς με λάριγκα κομμένο.
2: Τότε λοιπόν ο κόρακας το σώμα του ανοίγει. Μουγκός δεν είμαι, σκέφτηκε και τις φωνές της πήγει. Όπως καταλαβαίνετε, του έπεσε το τυράκι, του αρπάζει με μια σιάρε που γυαλάει με το κοράκι.
3: Καημένα, μποντές μην ακούς τα λόγια που όλοι σου λένε. Όταν στο στόμα σου κατάς κάτι που όλοι θένε, δεν είσαι καθόλου όμορφος κι είσαι και χαζοβιόλης. Σιγά μην γίνεις βασιλιάς ολόκληρης της πόλης. Αν είχες μια σταλιά μυαλό, θα ήξερες πως μοιάζεις. Δεν θα σου τώρα μυστικό,
2: αλλά μυαλό δεν βάζεις.

0: meglio Dari. Mia fora. Ti non ora fuchi morta. Egno, se ne tocca a carlacca, ti cude fe nota. Girnai, che me mia chini si toni svolla al pasi. E na po' di chi in e micro, me tromo to chitasi.
1: Fios, ise e si, a noi te, pusti spiamu benis, tole mas, na xipnaston vasilia, andio pes, pesenis.
2: Θεέ μου, όχι βασιλιά, άσε με το καημένο. Χίλια συγγνώμη σου ζητώ, ήμουν αφηρημένο. Τον ύπνο σου δεν ήθελα ποτέ μου να χαλάσω. Το όμορφο σου τρίχωμα προσπάθησα να πιάσω. Να το χαϊδέψω ήθελα, δίχως να σε ξυπνήσω.

0: disse: mi efkeria susito, che ama mutidosis, i posome o tipotete sato metagnosis. Sato simame mia zoi, che opute felicis, boris che si voicia, apumene nasitisis.
1: E uo! Voicia! Apo se! Ha ha ha! Ένα μικρό ποντίκι! Χα, χα, χα! Βάσε καλό σου γέλασα! Θα ήταν ρεζιλίκι! Εγώ ποτέ βοήθεια από σένα δεν ζητάω! Είσαι άχρηστο! Μα πήγαινε! Δεν θέλω να σε φάω!
2: Λίγος καιρός δεν πέρασε και εκείνο το λιοντάρι την ώρα που κυνήγαγε ένα μικρό κρυγάρι σε μια παγίδα έπεσε που κάποιοι κυνηγοί με φύλλα την καλύψανε και δεν την είχε δει.
3: Πω πω, λιοντάρι πιάσαμε, τον ζώο τον βασιλιά. Φέρτε σκηνή και γρήγορα, προτού να είναι αργά.
2: Το δένουν και το αφήνουν μέχρι που να γυρίσουν. Βοήθεια να θέλουν να το κουβαλήσουν. Πάλευε, πάλευε να λυθεί αυτό. Έκλαιγε και βουκούσε. Μα ποιος λέτε να το άκουσε. Μα ποιος λέτε να περνούσε. Ο ποντικός το άκουσε. Ο ποντικός περνούσε, πλησίασε, το κοίταξε. Φάνηκε να φωνούσε.
0: Εσύ είσαι που δεν με έφαγες. Τι κάνεις εδώ πέρα. Θυμάσαι που χάρη σου χρωστώ. Νομίζω είναι η μέρα. Εγώ θα σου σώσω τη ζωή. Πάτσι θα είμαστε έτσι. Γρήγορα πρέπει να βιαστώ πριν γυρίσει κοκορέτσι.
1: Εσύ! Να με βγάλεις από εδώ. Πώς θα τα καταφέρεις. Μήπως θα ήταν καλύτερα βοήθεια να φέρεις.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Θα έρθουν. Μα έχω μια ιδέα και ελπίζω να μπορέσουμε να φύγουμε παρέα.
2: Αρχίζει λοιπόν ο ποντικός σκηνιά να ροκανίζει. Είναι κοφτερά τα δόντια του, πάντοτε τα φροντίζει. Ώρες μετά κατάφερε να ελευθερώσει, δεν πίστευε στα μάτια του, είχε σχεδόν βουρκώσει.
1: Δεν ξέρεις πως σε ευχαριστώ,
2: είπε συγκινημένο.
1: Άμα δεν ήσουν εσύ, θα ήμουν πια χαμένο.
0: Όταν σου είχα υποσχεθεί να στο ανταποδώσω, γέλασες και δεν πίστευες βοήθεια πως θα δώσω. Είπες πως ήμουν μικρό, άχρηστο με παίρνουσες. Νόμιζες θα ρεζιλευτείς βοήθεια αν ζητούσες. Μάθε λοιπόν πως και οι μικροί που άχρηστους τους νομίζουν μπορούν να βοηθήσουν φίλους όσους λογίζουν.
2: Έτσι, πως έγιναν λιοντάρι και ποντίκι, γίνανε φίλοι αχώριστοι και το είχανε καμάρι.
0: Μέσα στο δάσος μια φορά ξέσπασε τσακωμός. Ποιος είναι ο πιο γρήγορος, μα και ο πιο σοφός. Ένας λαγός κοροϊδεύε μια μικρή χελώνη.
4: Για δυο βήματα σου παίρνει έναν αιώνα.
5: Λαγέ, δεν είναι όμορφο πάντα να κοροϊδεύεις. Μάλλον και πάντα σου ξύπνησες και σε κουμούς γυρεύεις.
6: Καλά σου λέει κουκουβάγια. Είμαστε όλοι ίσοι. Να ζούμε ήρω μαζί είναι η μόνη λύση. Αφήστε τον. Τον προκαλώ σε έναν αγώνα δρόμου για να φανεί ο πιο γρήγορος και ο πιο σοφός του κόσμου.
4: Εσύ! Εμένα προκαλείς σε γρήγορο αγώνα. Ρεζίλη θα γίνεις τον σκυλιό, καημένη μου χελώνα.
6: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με σένα εγώ να τρέξω. Θα κάνω ό,τι καλύτερο την κούραση να αντέξω.
0: Σε δύο ομάδες χωρίστηκαν τα ζώα για τον αγώνα. Άλλοι ήταν με τον λαγό και άλλοι με τη χελώνα. Η κουκουβάγια ο διαιτητής έδωσε προθεσμία προπόνηση να κάνουν που είχαν επιθυμία.
6: Ελάφι, γοργοπόταρο, έλα να με βοηθήσεις. Δύο ώρες μόνο έχουμε για να με
5: proponisis.
6: Timimu in helonamum puhtassis aortiso, amisticatu athmimatos odapasit pipso.
1: Elate, elate, elate, olisas ego, nacanome ascrisis. Oli masissu imaste, comaste nascrisis.
0: Teus is helona ecane proponisis eri, ola gosmas che filitu itanarachti.
4: Σιγά! Και πού το πρόβλημα? Φοβάστε μήπως χάσω? Αφού η Χελώνα είναι αργή, σίγουρα θα την φτάσω. Αφήστε την να προσπαθεί, ας την να προπονείτε και αράξτε εδώ με μας τον ήλιο να χαρείτε.
0: Οι δύο ώρες πέρασαν, ο αγώνας θα αρχίσει. Λαγέ, Χελώνα στη γραμμή, να δω ποιος θα κερδίσει. Εσύ, κουκουβάγια δίκαιη, μέτρα μέχρι το 3 και με το πάμε φεύγεται.

0: ואני שאלונה. חופה מפוסיתה לו יקו, נחה סיפון ארונה. מקסף ניקו, נאו לרוסה פה, אין עדן דוקטו. תיקן, כמעט, כעסתה, ואין פי פרקטו.
1: אז קצו ליבונק סקורסטו, ליבונק ספוסטסו. איני כמו אינה ווי, ואין פי ארונה חסו.
2: Che c'è l'una stani? Si pista ton che grigora! Ma chi è nasta pucani?
3: Sit na la ghec! Sit na la ghec! Sit na la ghec!
2: Si vici su papari, Helona!
4: Salda tua o la saielon al hasi stragona!
0: Ma i tanti a poliarga, i scelona i scelchierdissi! Cioè alla zona sulla vos, venisci a cansi pissi! Bravo, scelona, che erdises! Τοκί πέλο σου ανήκει. Να και ο λαγό που ξύπνησε. Ράχασε στο
1: νίκη. Πολύ λυπάμαι που έχασα την νίκη από τα χέρια και μια συγγνώμη σα ζητώ που φτάνει ω τα αστέρια. Μπορεί να είμαι γρήγορο, μα ήμουν αλαζόνα και ένα μάθημα γερό μου έδωσε ο αγώνα.
5: Μπορεί να μην είμαι γρήγορη, μα έχω τη σοφία. Στου φίλου μου να φέρομαι. Χωρίς αλαζονία. Ο καθένας έχει το χάρισμα που το έδωσε η φύση.
1: Γι' αυτό ήδη δεν είμαστε,
6: μα είμαστε όλοι ίσοι.
5: Σε μια μακρά συνέλευση τα ποντίκια συμμετείχαν να βρουν λύση ψάχνανε γιατί προβλήματα είχαν. Αιώνιο τους πρόβλημα, ο γάτος του σπιτιού. Πώς να γλιτώσουν άραγε απ' τα νύχια του κακού?
7: Επίθεση! Να του κάνουμε την ώρα που κοιμάται!
8: Ναι, γιατί. Είναι άγριος. Κάθε που δεν φοβάται.
9: Τότε να βγαίνουμε από εδώ μονάχα όταν είναι έξω.
10: Τρελαθήκες! Δεν γίνεται! Εγώ δεν θα τα αντέξω. Και αμέσα με δει διαρκώς, εάν ποτέ δεν βγαίνει. Δεν γίνεται! Ξεχάστε το!
11: Και τότε τι απομένει?
12: Μιλούσαν όλοι δυνατά, όλο χειρονομούσαν. Λύση καμιά δεν έκανε, μόνο διαφωνούσαν. Το λόγο ξαφνικά ζητά ένα άλλο ποντικάκι που μέχρι τότε σιωπηλό ήταν σαν ανάκι. Κάτι κρατάει στα χέρια του. Είναι ένα κουδουνάκι.
13: Έχω τη λύση, φίλοι μου!
0: Ακούστε με λιγάκι. Στου γάτου την ουρά λοιπόν το καμπανάκι δένουμε. Και όποτε είναι κοντά, του ακούμε και δεν βγαίνουμε.
14: Ζήτω!
15: Ζήτω!
16: Ζήτω!
17: Αυτό είναι σχέδιο.
18: Όλοι μας συμφωνούμε.
17: Με το καμπανάκι τούτο εδώ, όλοι μας θα σωθούμε.
19: Πολλοί του συμφωνήσανε, το σχέδιο περνάει. Μα ο πιο γέρος πονικός γυρίζει και ρωτάει.
1: Καλά τα σχεδιάζετε, μα πείτε μου και εμένα. Κάτι που δεν κατάλαβα είναι μονάχα ένα. Ποιος από εσάς εδώ μπορεί τον γάτο να ζυγώσει και την καμπάνα στην ουρά να του την καρφιτσώσει?
20: Κανείς τους δεν μίλησε, κανείς τους δεν τολμάει. Σε γάτο κοντά ένας ποντικός ποτέ του δεν θα πάει.
1: Καλά τα σχέδια, ωραίες και οι προτάσεις. Μα κότσια χρειάζονται γερά αν θέλεις να τα πράξεις. Και αφού κανένας δεν τον γάτο να ζυγώσει, για πάντα θα μας κυνηγά, κανείς δεν θα μας σώσει.
12: Χρόνια πολλά περάσανε και ακόμα ο γάτος τα ποντίκια κυνηγά. Κανείς ποτέ δεν βρέθηκε να του κρεμάσει το κουδούνι στην ουρά. Μα τα ποντίκια δεν μασάν και όλο θα τριγυρνάνε. Μες των σπιτιών τα υπόγεια πάντα θα φαγεντάνε.
1: Έτσι ζήσαν τα ζώα μας καλά και εμείς ευτυχισμένοι. Φτάσαμε πια στο τέλος μας, κάτι μονάχα μένει. Ελάτε όλες στη σκηνή, τον κόσμο χαιρετήστε και εσείς γονείς και φίλοι μας τώρα χειροκροτήστε.
21: Μιλούμε στη γλώσσα σας, μιλούμε τη γλώσσα σας.

Από την εποχή των παραμυθιών, τότε που οι άνθρωποι ζούσαν ακόμα με τα παραμύθια, τότε που το τζάκι ήταν η τηλεόραση της εποχής, για όλα τα υπόλοιπα δεν χρειαζόταν παρά μόνο η φαντασία. Έτσι πορεύτηκε ο πλανήτης για χιλιάδες χρόνια. Μαζεμένοι μπροστά στη φωτιά, διηγούνταν οι παραμυθάδες και εκστατικοί τους άκουγαν όλοι, άρχοντες και κολύγοι, μικροί και μεγάλοι. Τα παραμύθια εξιστορούσαν πάντα την αιώνια διαπάλη ανάμεσα στο καλό και το κακό.

Στις αρχές της δεκαετίας του 50 γεννήθηκαν δύο δίδυμοι που ο δάσκαλος παππούς τους έμαθε να αγαπάνε τα παραμύθια και την ελληνική μυθολογία. Ο Χάρης και ο Πάνος κάποια στιγμή μεγαλώνοντας πήραν τις κιθάρες και σαν μαγεμένοι κάθισαν και έγραψαν τραγούδια που ακούτε. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Λεκτρα Γκάρντι. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Λάσλο Νίμετ, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας, καλό μεσημέρι.